Άσο με, άμα είναι ο τρόπο. Αχί. Ένα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω. Αχί. Ένα ψαμάτι, μπάστα.

0: Άλλαχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Έλαχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.